φώτιε. Αν τσέπια γεννησάνω, ανιφρέμια μου δεν ανιφρέμια. Να γιέσου κοτονού να φωτίζω. Να φωλιστεί φωέστη εν τσιάζει εμπό. Σαν πράντια, αλλά το πράσα μου ανιφρέμι. Αν όνει ο μου αγιέσου σουσάνω. Ας δεν μην αδιαμείνει μάνε σε ήρα. Να μην ανιφρέμι, εν εμενιάτσα. Για κάσα, διεμέτσι να κάνεις εμπέμα. Ουγε, Why you be